σαβιέ, ο γιουρδουί νους αβορδόν αν σουγιέ κι πρέοκουπ μποκού δεμό. Bonjour σαβιέ, ο γιουρδουί νους αβορδόν αν σουγιέ κι πρέοκουπ μποκού δεμόντο.